0: Παπαμπεμπί.
1: Αγε, να ρε, μια κουαλία μου, γέρι, μάμουδα.
0: Μουνουκέλα, ρε, μονοκέλα, ρε, μπι. Για μάμουδα,